Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά σας. Και καλή διασκέδαση. Αν και εδώ στο τέχνη, διασκεδάζουμε την ίσια.

δική μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας στην προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω.

ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει.

είναι τα μάτια σου μια θάλασσα πλατιά. Κι εγώ που χάνομαι και σβήνομαι μακριά.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

again, the Doubletree, to the Plodedro Doubletree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown property. So, our national anthems begin again. Our broadcast of Grecian Echoes, Αρχίζουμε ξανά την εκπομπή μας ελληνική ηχό με τους έθνικους ύμνους της Ελλάδας και της Αμερικής. Καλημέρα σας, καλή Τρίτη και καλή ακρόαση να έχουμε όλοι σήμερα μαζί ξανά.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 28 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά. Επίσης, εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου.

0: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.
1: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η ελληνική εθνική ομάδα πόλο ανδρών έγραψε τη σπουδαιότερη σελίδα της ιστορίας της, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση μετά τη νίκη με 15-14 επί της Ουγγαρίας στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ.

0: Κοντά σε μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη εμφανίζονται διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς μεσολαβητές εκτιμούν ότι βρίσκεται πρώτο πυλών συμφωνία για την επανενεργοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφει τον περασμένο μήνα. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη υπάρχουν καλές πιθανότητες να φέρουν σύντομα αποτέλεσμα. Αλλάζουμε θέμα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε το συντονιστικό κέντρο στον Μπορντό για να επιθεωρήσει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών που πλήττουν εδώ και μέρες στη χώρα του. Οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν καταστρέψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους, αποτελώντας τη χειρότερη κατάσταση που έχει καταγραφεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν και στη Βόρεια και Κεντρική Πορτογαλία και για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες που υποστηρίζονται από πολλά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η αστυνομία τώρα εδώ στα εγχώρια αναζητά ένα δεύτερο ύποπτο μετά τους πυροβολισμούς σε ένα γεμάτο φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Στο περιστατικό εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες που ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν επίθεση ή κάτι άλλο, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 4. Στην Ελλάδα, εργατικό ατύχημα, έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στην Κορινθία, προκαλώντας το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Στην Ιταλία, για πρώτη φορά στα χρονικά, γιατροί μεταμόσχευσαν το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς ενός ματιού, την Οχρά Κοιλίδα, χαρίζοντας ξανά την όραση σε μία ασθενή που ήταν τυφλή για πάνω από 5 χρόνια. Στα της οικονομίας, η γερμανική εταιρεία κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων Porsche θα προχωρήσει σε περικοπή συνολικά 9.000 θέσεων εργασίας έως το 2035, όπως ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της μητρικής Volkswagen και των εμπορικών μπραντ της, λόγω της χαμηλής ζήτησης και του έντονου ανταγωνισμού. Στις οικονομικές ειδήσεις, μια γρήγορη ματιά, άνοδος 0,51% και στις 52.210,08 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,14 παραμένει η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο. Στα αθλητικά, 4-2 κέρδισαν οι Red Sox στους Athletics και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 9.40. Ολοκληρώνουμε το σύντομο δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης, με πολλή υγρασία και βροχές, και στους 68 βαθμούς θα πέσει ο Ιτράργυρος αύριο με δυνατή βροχή και πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων. Στους 68 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι την Πέμπτη με δυνατές βροχές και κεραυνούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: All Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Easy Story Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Η αγάπη για την ομορφιά είναι γούστο. Η δημιουργία της ομορφιάς, τέχνη. Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γκλαβάς είναι εδώ για να σας κάνει να νιώσετε

0: Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά. Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού. Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
1: Our friends at Fotia Greek Taverna invite the entire Grecian Echoes family to experience the flavors of Greece right here in New England. Enjoy authentic Greek specialties, delicious Mediterranean favorites, homemade desserts, and warm Greek hospitality in a family-friendly atmosphere. Whether it's lunch, dinner, catering, or a special celebration, Fotia Greek Taverna is ready to welcome you. Visit them at 401 South Willow Street in Manchester, New Hampshire, or call 603-461-3007. Fotia Greek Taverna, bringing the taste and spirit of Greece to New Hampshire, one delicious meal at a time. Fotia Greek Taverna, where every meal feels like a trip to Greece.
0: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα τους θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!

0: 빨리 WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report. Don't miss out.
3: Good morning. Kalimera, Stamati.
4: Kalimera, Stamati.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Περδικάκη, 28 Ιουλίου σήμερα, να πούμε και χρόνια πολλά στον κύριο καθηγητή μας, τον κύριο Πέτρο Βαμβακά, χρόνια του πολλά, 28 Ιουλίου σήμερα, μια συννεφιασμένη Κυριακή, θα έχουμε λίγες βροχούλες, όχι τίποτα, συννεφιά. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν πάυσει τις επιθέσεις για τουλάχιστον 2 νύχτες, καθώς όλα δείχνουν ότι υπάρχουν συνομιλίες στο Ομάν με το Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ και δείχνουν κάποια πρόοδο. Είχαμε περίπου 2 εβδομάδες με βομβαρδισμούς και αυτό που τελικά κούνησε την βελόνα στην διπλωματία δεν ήταν ένα μεγάλο χτύπημα, ήταν 2 ήσυχες νύχτες χωρίς κανέναν να χρησιμοποιεί τα όπλα. Περίπου 6 μήνες από αυτόν τον πόλεμο η σιωπή έχει γίνει ίσως το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να

0: περιμένουμε. Η πλευρά του Προέδρου Τραμπ και ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει νέες συνομιλίες με το Ιράν, αλλά δεν είναι σαφές τι ελπίζουν να πετύχουν αυτή τη φορά, που θα είναι διαφορετικό από τις προηγούμενες συνομιλίες και την προηγούμενη εκεχηρία. Το Ιράν από την πλευρά του διαψεύδει τον ισχυρισμό του Προέδρου Τραμπ ότι θέλει συνομιλίες και δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ότι θα κάνει παραχωρήσεις ή ακόμα ότι θα μιλήσει απευθείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κρατώντας πάρα πολύ σκληρή στάση. Εδώ στην Ουάσιγκτον έχουμε την κηδεία του εκλειπώντος Αμερικανού γερουσιαστή Λίνσλεϊ Γκράχαμ. Ο πρόεδρος Τραμπ, στο πλαίσιο αυτό της κηδείας, θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, οι οποίοι και οι δύο αναμένεται να παραστούν στην κηδεία. Με τους πολέμους στο Ιράν και στην Ουκρανία να βρίσκονται σε κρίσιμα στάδια και τους δεσμούς με τους δύο ηγέτες που είναι πραγματικά σημαντικά διαφορετικοί δεσμοί. Οι σχέσεις με τον Ζελένσκι έχουν βελτιωθεί, καθώς η Ουκρανία έχει αμβλύνει τις ρωσικές προελάσεις, ενώ στο Ισραήλ και ο Νετανιάχου ο ίδιος φτάνει εν μέσω αυξανόμενης απογοήτευσης από τον Λευκό Οίκο για την έλλειψη προόδου προς μια ευρύτερη διευθέτηση στη σύγκρουση με το Ιράν. Και υπάρχουν πολλοί από τους υποστηρικτές του Πρόεδρου Τραμπ που τον επικρίνουν και αντιτίθονται στην βαθύτερη εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή. Στον υπόλοιπο κόσμο, η Γαλλία προετοιμάζεται για ένα τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα που μας έρχεται σήμερα. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, συνθήκες ξηρασίας έχουν αυξήσει την πίεση στους πυροσβέστες και τα πληρώματα που μάχονται ακόμα τη γιγαντιαία πυρκαγιά στην περιοχή του Μπορντό, εκεί που βγαίνουν τα περίφημα κρασιά. Γαλλία και Ισπανία έχουν τεράστιες καταστροφές από τις φωτιές. Πάνω από 300.000 ήταν οι κάτοικοι που έπρεπε να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους. Στην Ιαπωνία είχαμε έναν ισχυρό σεισμό που συγκλώνησε την νότια περιφέρεια του νησιού, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες σπίτια, ζημιές σε δρόμους, πάνω από 50 άτομα τραυματίστηκαν. Υπήρξαν φόβοι για τσουνάμι, αν θυμάστε πριν από 10 και πλέον χρόνια το τεράστιο τσουνάμι στην Ιαπωνία. Ευτυχώς δεν υπήρχαν μεγάλες καταστροφές. Να πάμε στα ελληνικά νέα, τα νέα του ελληνισμού. Στην Κύπρο είναι τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ξεκίνησε σήμερα μια νέα προσπάθεια να πείσει τις αντίπαλες πλευρές της Κύπρου τουλάχιστον να επιστρέψουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες σχεδόν μετά από μια δεκαετία αδιεξόδου. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν συγκεντρώσει μια σειρά ιδεών και ένα πλάνο που στοχεύουν στην γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών. Αν και οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν αρνηθεί ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ολοκληρωμένο σχέδιο. Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι θέλει να δείξει την ισχυρή του δέσμευση για μια λύση στο Κυπριακό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε ένα τηλεφώνημα, μια βιντεοκλήση με τον περίφημο σκηνοθέτη του έπους της Οδύσσιας, τον Κρίστοφερ Νόλεν, την προσαρμογή του περίφημου ποίηματος του Ομήρου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τον ρόλο της ταινίας για την προώθηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και την προβολή της Ελλάδας ως προορισμού γυρισμάτων μεγάλων ταινιών. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα, χτες ήταν ανάμεικτα τα κλεισίματα, το Dow Jones αυξήθηκε κατά 200 μονάδες, το S&P παρέμεινε αμετάβλητο και το Nasdaq υποχώρησε 43 μονάδες, είχε 5% πτώση η Nvidia. Το αργό πετρέλαιο Brent έχει υποχωρήσει 6% χτες, αυτή τη στιγμή είναι στα 85-86 δολάρια, ήταν 100 δολάρια την Δευτέρα, ενώ φαίνεται ότι οι αγορές, τουλάχιστον το Dow Jones, θα ξεκινήσει δυνατά με περίπου 1% προς τα πάνω, ενώ οι αγορές στην Ασία είχαν κατάρρευση στις τεχνολογικές μετοχές, καθώς συγκεκριμένες μετοχές πέσανε μέχρι και 15%. Η μαζική πώληση στην Ασία ακολουθεί την πτώση 5% που είχε χτες η Nvidia, αφού μετά από η εταιρεία επιβεβαίωσε την συμφωνία προμήθειας μνήμης τσιπιών της τεχνητής νοημοσύνης ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων και άλλη μία δέσμευση 250 δισεκατομμύρια για υπολογιστές στην άλλη εταιρεία OpenAI. Βλέπετε, οι επενδυτές ανησυχούν ξαφνικά ότι όλες αυτές οι μεγάλες ρυθμίσεις χρηματοδότησης της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να καταρρεύσουν εάν οι δαπάνες δεν επιβραβευθούν. Μισό 3 εκατομμύρια δολάρια σε παραγγελίες κομπιούτερ υποτίθεται ότι ήταν καθυστυχαστικές. Όμως αντίθετα, προκάλεσαν την ακριβώς αντίθετη αντίδραση, επειδή όταν οι αριθμοί γίνονται τόσο μεγάλοι, η αγορά αρχίζει να ρωτάει την ερώτηση ποιος θα πληρώσει για όλα αυτά. Τέλος, να πάμε στα αθλητικά μας νέα. Red Sox έχουμε, νικήσανε και χτες στο Oakland αργά το βράδυ 4-2. Είναι, το ρεκόρ πάει καλά, έχουν 56 νίκες, 51 ήττες. Είχαμε τον Ραφαέλα, ο οποίος έκανε το Grand Slam, μάλιστα ήταν τέτοια η τροχιά της μπάλας που τα στατιστικά της Major League λένε ότι αυτό γίνεται μία φορά στις 10. Χθες ήταν το νικητήριο χτύπημα, 4-2 νίκησαν οι Red Sox. Ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Thank you, Stamati. We will regroup with Stamati and Manny at 11 o'clock for our market update.
2: Good morning. It is Tuesday, July 28th. For the first time in 2 weeks, both sides in the Iran conflict have gone 2 consecutive nights without firing a shot. Brent crude fell more than 6% on that hope, but chip stocks are tumbling across Asia this morning, putting pressure on U.S. markets ahead of the Federal Reserve. Let's dive into the news, got what happened and why. The United States and Iran have now gone a second straight night without exchanging strikes as talks in Oman over reopening the Strait of Hormuz show signs of real progress. After 13 consecutive nights of bombing, the biggest headline is silence. Sometimes the absence of explosions says more than another round of airstrikes ever could. President Trump welcomed the renewed diplomacy, although it's unclear what he hopes to achieve this time. From the other side, Iran rejected his claim that direct talks are underway and gave no indication it is prepared to make new concessions. President Trump is expected to host Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Ukrainian President Volodymyr Zelensky today, as both leaders attend the funeral of Senator Lindsey Graham. The meetings come at a pivotal moment. Ukraine has slowed Russia's advances, strengthening Trump's relationship with Zelensky, while frustration is growing inside the White House over the lack of progress toward ending the conflict with Iran. France is preparing for its fourth major heat wave of the year as firefighters continue battling massive wildfires near Bordeaux. In Japan, a powerful earthquake struck Kumamoto Prefecture, damaging roads, cutting electricity to thousands of homes, and injuring at least 50 people. In Greek news, United Nations Secretary General Antonio Guterres has launched a renewed

0: job or a more complicated repair, you can rely on us to get the job done right. Peace of mind driving, you deserve it, and we provide it.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
2: Καλημέρα σας, είμαι ο Κώστας ο Περδικάκης και σας περιμένω κάθε Τρίτη εδώ στο σταθμό μας.
3: Καλημέρα Κώστα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλώς ήρθες ξανά. Σε βλέπω χαρούμενο.
2: Βεβαίως.
3: Σε βλέπω ξύπνος.
2: Σηκωθήκαμε σήμερα, είμαστε υγιείς, ζωντανοί. Δοξάζουμε τον Θεό που είμαστε σε μία ακόμα μέρα και να είμαστε και να είμαστε και στο ραδιόφωνο εδώ να δεις. Πόσο τυχερός πρέπει να είσαι, ας πούμε, για να έχεις όλες αυτές τις επιθυμίες.
3: Ένας και μόνος Κώστας.
2: Τι γίνεται?
3: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα εδώ καλοκαίρι. Τι ωραία που περάσαμε τις περασμένες 5-6 μέρες. Ήταν the best stretch of weather.
2: Σαββατοκύριακο ήταν φοβερά. Σου θύμιζε Σαν Ντιέγκο.
3: Yeah.
2: Σαν Ντιέγκο που ήταν, ξέρεις, 78 βαθμοί, καθόλου υγρασία και λιακάδα.
3: Yeah.
2: Ναι. Έχεις πάει στο Σαν Ντιέγκο?
3: Βεβαίως έχω πάει 2-3 φορές. Πήγα και στο Χάνι μου, περάσαμε. Κοίτα ποιος ήρθε.
2: Τελικά.
3: Κοίτα ποιος
2: ήρθε. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα.
3: Και πρώτα απ' όλα χρόνια του πολλά. Πω τι ωραία που κάμισο που φοράς. Σε βλέπω. Happy birthday.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς ήρθες.
4: Καλημέρα.
3: You're back.
2: Τελικά δεν μου πω, πω. Κοίταξε, έχει αλλάξει. Έχει ομορφή.
3: Έχασες, ναι. Φαίνεσαι πολύ
4: φεστό.
3: Φρέσκος.
4: Φρέσκος. Έκανα μπάνιο.
3: Μια φορά την εβδομάδα. Once a week whether you need it or not, right?
2: Καλώς ορίσατε, κύριε καθηγητά.
4: Σκάφη μέσα. Καλημέρα.
2: Καταρχάς, χαίρομαι αφάνταστα διότι σήμερα τα γενέθλιά σου. Και ξέρεις ποιανού αλλού είναι τα γενέθλια σήμερα?
4: Του Τσίπρα.
2: Τελικά τα μεγάλα μυαλά γεννιόνται την ίδια μέρα.
4: 10 χρόνια διαφορά. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε τα ίδια μυαλά.
3: 10 χρόνια. You're 10 years older, I'm going to assume.
2: Ναι, όχι ρε παιδί, πιο νέος από τον Τσίπρα.
3: Από τον Τσίπρα, όχι από τον Τσίπρα. Ναι, να τον χαίρεσαι. Μπράβο. Γιατί όχι.
4: Γιατί όχι.
2: Τώρα τον κοιτούσα, λέω πω.
3: Όποιος γιορτάζει τα γενέθλια του.
4: Και η Τζάκι Ο.
2: Και αυτή ήταν.
3: Και η Τζάκι Ο.
2: Και η Τζάκι Ο, ε. Ο Νάσης.
4: Όχι.
3: Κανέναν άλλον. Τους Red Sox.
4: Α, ναι, Red Sox, ε. Είμαστε Red Sox τώρα.
3: Τώρα είμαστε Red Sox. Άκου, κι, τι έγινε. And I got to give you credit because you never even gave up. You never even flinched.
4: Come on.
3: The whole city flinched.
4: Nobody flinched. It's the Sox.
3: Anyway, welcome back.
4: Nice welcome to be back.
2: Το φαντάσαι αν πάνε να σου πει και κερδίσουν the windy whole thing. Πω, παιδό, να δεις
4: τι γίνει. Αυτοί που πηγαίνουν στο παιχνίδι, πηγαίνεις και βλέπεις τουλάχιστον κάτι το οποίο...
2: Εντάξει, εγώ δεν πηγαίνω.
4: Τι κάνεις τώρα πώς είσαι, σε βλέπω μια χαρά και δεν πας πίσω, είσαι, πώς το λένε, ανοιχτό που καμισάκι. Έτοιμος για την κοίτη βόλτα στην Ακτή Μιαούλη.
2: Εντάξει. Η πλάκα είναι ότι είμαστε στον Ήρωμ. Μεγάλη διαφορά.
4: Ήρωμ Πολυτεχνείου. Δεύτερη μοιραρχία. Κατεβαίνεις προς Πασαλιμάνι.
2: Μου αρέσει καλύτερα ο Άγιος Νικόλαος. Προχωράς. Άγιος Νικόλαος, προχωράς. Πας προς το Ξαβέρι. Το Ξαβέρι το παλιό, με κατάλαβες, να ανεβαίνεις απάνω Χατζηκυριάκη.
4: Εκεί θα σε βγάζα έτσι κι αλλιώς, άμα κόψεις δεξιά από τη μεραρχία που κατεβείς κάτω από Σαλιμάνι, δεξιά θα πας.
2: Και μετά μόλις φτάσεις Χατζηκυριακού, πας δεξιά, σταματάς στη Μαργαρότρος, καμία Πουτσομούρα, να πούμε, συνεχίζεις κάτω, πας Πειραϊκή. Εντάξει, την ξέρεις την πλάκα.
3: Πολύ δοκίμων. How many weeks were you gone? Πόσο λείπες? Ήτανε 6-7 εβδομάδες, θα ήταν.
2: Τρεις μήνες.
3: More.
4: May 19th.
3: June 19th. July 19th. Yeah. So give it some.
4: July
3: 10 weeks.
2: Πήγε Τινησία, Μαρόκο. πήγε, βέβαια, στην Ελλάδα,

0: στις, Ρώμη, Σικελία, mm-hmm. πήγε η Ιαπωνία, πήγε Κωνσταντινούπολη, mm-hmm. Και ξαναήρθε πάλι στην Αθήνα mm. και ξαναπήγε στην Κρήτη.
1: You know, it's funny, you were in Japan. I actually mentioned that to one of my daughter's friends, her husband. He works for one of the big four accounting firms, and he just received his partnership, and they're sending him to Tokyo. 3 years in Tokyo as a partner.
2: I haven't been to Tokyo. 2 times in Japan, I haven't been to Tokyo.
1: Really? Where did you go? What cities did you visit?
2: Last year I went to Kyoto. This year we went to Kobe, Osaka, Okayama, Hiroshima, Nagasaki.
1: Hiroshima, the city of Hiroshima. How populated?
0: Έχει καθαρίσει από την ατομική ενέργεια.
1: Is it very modern? What did you see?
2: Yeah, it's very modern. All of Japan is very
1: modern. All of Japan. Yeah.
2: Very modern at the same time, it's not like over the top. Like, they're still like.
0: Πες στα ελληνικά, Πέτρο.
1: Δεν τα πήγες εσύ δύο γλώσσες.
2: Yeah, it's not over the top. They're like, you know, they're very sort of like, you know, frugal, I would say. They maintain things. Like,
1: okay.
2: You get on the subway,
1: yeah.
2: and they have velvet seats.
1: Okay, τα παλιά.
2: Velvet seats. And velvet they're all like, you know, in.
1: Immaculate
2: top
1: condition.
2: Shape. There's okay. nothing. There's not a scratch. There's not a graffiti. There's no paper on the streets. Nothing.
1: Just clean. Sure. Everybody.
2: People are very much respectful of the public space. Everybody says hello.
1: Is there a petition for that public space? Is there on TV? Do you watch Keep Our City Clean? Do you see that,
2: I don't
1: culture?
2: Speak Japanese that well to be like to be, even like have a sense of that. But there is like an inbred thing of like being polite.
1: Mm-hmm.
2: Everybody says hello, thank you. I mean, you walk into a Starbucks and the entire crew says hello as you walk in.
1: Yeah.
2: Or thank you. They give you stuff with two hands. They bow.
1: Yeah.
2: And it's like it's everywhere.
1: It's nice though. Μεγάλη
0: διαφορά από το στην Ελλάδα, το Starbucks στην Συγκρούε.
2: Δεν ξέρω, σου λέω, έχουν μια τεράστια ευγένεια. Και μπορεί να πεις ότι είναι προσποιητό, αλλά είναι έμφυτο. Δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή όλοι λένε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι σου λένε καλημέρα. Όλοι, δηλαδή, οι δρόμοι είναι πάρα πολύ καθαροί και δεν έχουν. Ναι, μεν έχουν εξυγχρονισμό, αλλά δεν έχουν μια θαμπερή έτσι πολυτέλεια. Δηλαδή, βλέπεις πράγματα τα οποία θα είχαν και πριν 30 χρόνια, τα οποία συντηρούν. Very good at maintenance.
0: Μεγάλη διαφορά από τη Νέα Υόρκη.
2: Έχουν θαλάμους τηλεφώνων, που όλοι έχουν τα τηλέφωνα τώρα, αλλά όλοι οι θάλαμοι τηλεφώνων λειτουργούν άψογα. Δεν υπάρχει γκράφιτι πουθενά. Δεν υπάρχει βρώμα πουθενά. Τα αυτοκίνητα καθαρά. Όλα τα αυτοκίνητα σταθμευμένα με την όπιστα.
0: Δεν μου λες όταν σε βάζουν στην τηλεόραση στην Ελλάδα και στο ραδιόφωνο, τα υπενθυμίζεις αυτά? Ότι είπες, ας πούμε, ακούστε κύριε Τάδε, ας πούμε, εγώ είχα πάει στην Ιαπωνία και πες δεν είδα καθόλου γραφίτι. Πας στην Αθήνα, ας πούμε, δηλαδή πας Αθηνάς και ντρέπεσαι να λες ότι, γιατί θυμάμαι εγώ την Αθηνάς μια και είμαι παλιός, τι απίθανος δρόμος ήτανε. Πας τώρα και είναι χειρότερο σαν να είσαι downtown Πακιστάν, ας πούμε, που πιάνει την πρωτεύουσα του Πακιστάν.
2: Του Ισλαμαμπάτ.
0: Οκ. Εντάξει.
2: Ναι, ωραία. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες αλλαγές. Το θέμα είναι πώς είναι φτιαγμένη η κοινωνία. Η κοινωνία τους είναι δομημένη έτσι. Δηλαδή είναι φτιαγμένη όπως ήμασταν εμείς κάποτε. Εμείς έχουμε αλλοιωθεί. Δεν είμαστε πια αυτή η κοινωνία στην Ελλάδα. Έτσι, έχει αλλοιωθεί αυτό.
0: Του go back the graffiti. Δεν μπορεί, ας πούμε, η Αθήνα, ή ο Πειραιάς, ή όποια μεγάλη πολιτεία, να έχει 5-6 ας πούμε ομάδες που να γυρίζουν και να καθαρίζουν το γραφίτι, το ώστε να δώσουν ένα παράδειγμα.
2: Μπορεί, αλλά το θέμα
0: γιατί είναι, δεν το κάνουν?
2: Γιατί πολλές φορές το χρησιμοποιούν και για τουρισμό.
0: Το γραφίτι το χρησιμοποιούν.
2: Ναι, δηλαδή το Βερολίνο Φερρυπίν ήταν η πόλη με το περισσότερο γραφίτι στην Ευρώπη. Και τον τίτλο τον πήρε η Αθήνα. Δηλαδή υπάρχει ένα μέρος του κόσμου ο οποίος απευθύνεται σε αυτό το μέρος. Δηλαδή, αν θα πας στο μοναστηράκι Φερρυπίν, πριν να ανοίξουν τα μαγαζιά, όλα τα μαγαζιά, τα προσώψεις έχουν γκράφιτι. Όταν ανοίγουν τα μαγαζιά, τα ρολά ανεβαίνουν και δεν είναι το γκράφιτι εκεί. Δηλαδή υπάρχει συμβιβασμός στην πόλη μέσα.
0: Εντάξει,
2: είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Εντάξει, Πέτρο μου, πας, ας πούμε, σε κάτι αρχαία μέρη. Εντάξει, ας πούμε, και βλέπεις η παλιή τύχη με γραφίτι. Τώρα μου λες εμένα, ας πούμε, αυτό είναι επιτρέπεται?
2: Δεν επιτρέπεται, δηλαδή. Είναι είναι και πολιτική έκφραση. Εδώ στην Αμερική, Φερρυππίν, όλα είναι ιδιοκτησία κάποιου. Δεν μπορεί να πάει να γράψει σε ένα τοίχο κάτι, διότι είναι ιδιοκτησία του. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Αλλά είναι πολιτικός λόγος. Υπάρχει γκράφετι, υπάρχει το street art, υπάρχουν 1,000 πράγματα τα οποία κυκλοφορούν. Ακριβώς. Είναι διαφορετικά πράγματα. Εκεί δεν υπάρχει. Δεν βλέπεις τατουάζ εκεί. Δηλαδή που στην Ελλάδα και στην Ευρώπη βλέπεις τατουάζ παντού. Εκεί δεν βλέπεις.
0: Εντάξει, το δεν μπορείς να πεις τίποτα για τα τατουάζ, γιατί δεν ξέρεις ποτέ ποιος το έχει.
2: Γιατί η κοινωνία τους είναι φτιαγμένη με το γεγονός ότι τα τατουάζ έχουν να κάνουν με τον υπόκοσμο. Δηλαδή, αν έχεις τατουάζ και θες να πας σε ένα δημόσιο μπάνιο ή αυτό, δεν σε αφήνουν να μπεις. Σε τέτοιο βαθμό.
0: Οπότε, 40% από τους Αμερικανούς θα μπορέσουν να πάνε στο καμπινέ στην Ιαπωνία. Αυτό μας λες τώρα.
2: Έχουν και την κουλτούρα του μασάζ, έχουν την κουλτούρα των χαμάμ.
0: Δεν μου λες, συγγνώμη, μία προσωπική ερώτηση.
2: Δεν πήγα για
0: σε μασάζ. Εδώ να δεις.
3: Σε πρόλα.
0: Τον στέλνουμε στην Ιαπωνία και γυρίσει πίσω με άδειο.
2: Αμασάζω.
0: Εντάξει, τελικά δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Κατάλαβα.
0: Είσαι σίγουρος από τον Πειραιά? Αφέντε, πέρασε σαν δεν ακούμπησε.
2: Από τα βούρλα.
0: Όχι, όχι από τα βούρλα.
2: Από τα βούρλα.
1: Anyway, we're coming up on 9:30. We are expecting a phone call actually very shortly from Piros Dimas. And we're going to be actually celebrating his 30th anniversary of the Olympics in Atlanta, Georgia. It was 30 years ago, the day after yesterday, that Piros won his second gold medal in weightlifting, so I think we could celebrate with him also. We'll talk a little bit about the water polo team, which is world champion, men's
2: Ελλάδα,
1: Greek
2: bravo.
1: Water polo.
2: Παγκόσμιο κύπελλο.
1: Yeah. David Palaiologos calls us at 10 o'clock. Petron Kostar here. Manny Frangidakis at 11. We have a real full broadcast this morning, and we're glad you're joining us. Your radios are set to 1550 AM WNTN. And, of course, our signal streams around the globe on our websites, GrecianEchoes.com and WNTN.com. All right, Άκο, έχουμε ένα τραγουδάκι να παίξουμε μέχρι μας τηλεφωνήσει ο Πύρος. Μου το έστειλες προχτές.
0: Για παίζω ποιο είναι, για δε. Σου έχω στείλει τρία.
1: Άνθρωπος είσαι και λιγάς.
0: Εντάξει, ας το βάλω. Εντάξει, επειδή δεν πειράζει.
2: Άνθρωποι είμαστε.
0: Ναι, όλοι λίγα λίμωνο. Ναι, ναι. Στράτος, ο μεγάλος ο στράτος.
1: Πάμε.

0: Κάτσε κάτω από την μπάρα. Κάτσε!
1: Κάτσε, κάτσε κάτω από την μπάρα. 30 years ago, ladies and gentlemen, Mr. Piros Dimas in Atlanta, Georgia, accomplished the second gold medal. We're so very, very proud of him. He's such a good friend of ours here, and he joins us today on a very busy program. Piro, καλημέρα. Είμαι εδώ με τον κύριο Περδικάκη, με τον καθηγητή, τον Professor Πέτρο Βαμβακά και το ακροτήριο της Ελληνικής Ιχούς. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
2: Good morning.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Τιμή μας. Τιμή μας.
3: Μεγάλη. Μεγάλη χαρά.
2: Είστε η παλιό παρέα.
3: Πάντως, Πύρο, δεν ξεχνάω ποτέ προτού τους Ολυμπιακούς του 96 που έτρωγες καρπούζι και έχεις βάγκα 2-3 pounds παραπάνω. Θυμάμαι, μας έλεγε στην ιστορία, δεν θα ξεχάσω ποτέ μου.
2: Είχαμε ξεφύγει λίγο από τη δίαιτα.
3: Ναι.
2: Ξεφύγει με το καρπούζι.
3: Ναι.
2: Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, ο προαθλητισμός έτσι είναι. Βάζεις στόχους, προσπαθείς. Εντάξει, τώρα βλέπουμε ότι, ξέρεις, ήταν πριν 25 χρόνια, ήταν πριν 20 χρόνια, τώρα πήγαμε 30. Μεγαλώνουμε, αυτά σκεφτόμαστε τώρα.
3: Εντάξει, ακόμα σε πιτσιρικάζεις ακόμα, εντάξει, θα παραλογείς τώρα.
1: Δεν μου λες, το θυμάσαι σαν και να ήταν χτες.
2: Ναι, θυμάμαι ότι μέναμε στο πανεπιστήμιο, στο δωμάτιο πανεπιστημίου, και δεν χωρούσαμε και οι δύο αθλητές που μέναμε στο ίδιο δωμάτιο, εγώ με τον Λεωνίδα τον Κόκα τότε, να μένουμε να είμαστε όρθιοι μέσα στο δωμάτιο. Πρέπει ο ένας να ξαπλώνει, ο ένας να βγει έξω και ο άλλος να αλλάζει, να κάνει οτιδήποτε.
4: Φτάνομα σε ένα δωμάτιο.
3: Γκάμπλες Αμέρικα.
2: Θυμάμαι και θυμάμαι ότι είχαμε αποφασίσει όλοι να μην ανάψουμε air condition με 40 βαθμούς, με πολύ 91% υγρασία τότε η Ατλάντα, Αύγουστος. Όχι, ήταν τέλειος Ιουλίου, 27 Ιουλίου, της Αγίας Παρασκευής, βοήθειά μας. Και θυμάμαι ότι κάποιος το βράδυ
1: δηλαδή
2: άναψε...
1: 30 χρόνια.
2: Ναι, σαν χτες, ναι. Κάποιος άναψε το air condition το βράδυ και το έκλεισε το πρωί και εμένα με χτυπούσε όλη τη νύχτα στην πλάτη το air condition. Σηκώθηκα μουδιασμένος, πήγα το απόγευμα για προπόνηση και έπαθα μια ψήξη καλή, βαρβάτη. Βαρβάτη, αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ. Ευτυχώς ένας Ρώσος γιατρός, θυμάμαι, μετά από ότι με είδε ο γιατρός της ΔΟΑ και της IOC και έδωσε την έγκριση ότι μπορώ να κάνω τοπική κορτιζόνη στο σημείο. Είχαμε 50 γιατρούς μαζί τότε η ελληνική αποστολή, αλλά κανένας δεν ήξερε να κάνει τοπική κορτιζόνη. και υποχρεώθηκα να δώσω 100 δολάρια στο Ρώσο τον γιατρό να μου κάνει τοπική μισή, μου έκανε και μου λέει θα σε δω την Παρασκευή, εφόσον δεν είσαι 100% καλό, κάνω και την άλλη μισή. Αλλά ήρθε την Παρασκευή, με είδε και μου λέει δεν χρειάζεσαι, είσαι ok, αύριο μπορείς να αγωνιστείς άνετα, και αυτό έγινε. Έπαιξα και τον αγώνα, πήγαν όλα καλά και έκανα και ένα δώρο ακόμα μετά τον αγώνα του Ρώσου γιατρού, γιατί το άξιζε.
1: Του έδωσες το εκατοστάρικο δηλαδή, του έδωσες.
2: Όχι, αυτό το εκατοστάρικο ήταν πριν, μετά του έδωσα 500.
1: Του έδωσες 500 μετά.
3: Πριν από 30 χρόνια.
2: Αυτό ήταν δώρο.
4: Δεν θα κρατούσε το εκατοστάρικο μέχρι μετά.
1: Δηλαδή το φακελάκι του έδωσες, Πικάκη.
3: Η πλάκα είναι ότι
2: πριν. Ήταν δώρο του γιατρού.
3: Πριν 30 χρόνια ένα εκατοστάρικο, αν τα πράγματα διπλασιάζονται κάθε πόσο, κάθε 7 χρόνια, λες 10.
1: Κάτι ήταν.
3: Τώρα από 200, δεν εξάκουεπτε. Πόποτε.
1: Πήρω την ημέρα του αγώνα. Τι άγχος είχες,
2: Δεν είσαι. Ο άγχος είναι μέχρι να πας να ζυγιστείς και να μπεις στο γυμναστήριο και να δεις πώς νιώθεις. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι νιώθεις καλά και είσαι καλή μέρα, το μόνο που είναι να χαρείς τον αγώνα, να κάνεις αυτό που κάνεις κάθε μέρα στην προπόνηση. Και ειδικά όταν υπάρχουν αθλητές που βγαίνουν στο πλατό επάνω και τελειώνουν εκεί πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Υπάρχουν αθλητές που το διασκεδάζουν, το χαίρονται με την ψυχή τους, και αυτό έκανα πάντα. Πάνω στο πλατό αγωνιζόμουν με την ψυχή μου Και έτσι το ευχαριστιόμουν κιόλας. Μου άρεσε όλο αυτό που ήταν όλος ο κόσμος, συγκέντρωση, ησυχία. Εντάξει, και η Ατλάντα θεωρώ ότι ήταν... Τι να σας πω τώρα, ότι ήμουν 3 μήνες στη Βαντέλια και που βγαίνουν τα onions, τα...
4: Ναι, τα κρεμμύδια.
2: Τα, τα κρεμμύδια. Ναι, ναι, ναι, ήμασταν 3 μήνες εκεί, κλεισμένοι σε ένα...
4: Βιντάλια. Onions.
2: Στο Βαντέλια, sweet Βαντέλια, okay, έξω από την Ατλάντα, okay, που βγαίνουν τα κρεμμύδια, the good onions.
1: Oh, ωραία.
4: Sweet onions.
2: Και, και ήμασταν σε ένα community college εκεί, που ήταν κλειστό το καλοκαίρι, είχε κάποια μαθήματα που κάνανε, αλλά γενικά ήταν κλειστό, ήμασταν μόνοι μας σε ένα χωριό τέτοι, mm-hmm, το χωριά μας είναι πολύ καλύτερα, mm-hmm, στο υπόσχομαι, αλλά όταν... Πήγαμε Ατλάντα, ήταν σαν να βλέπαμε τον πολιτισμό και σαν να βλέπαμε, εντάξει, τον κόσμο όλο. Ήταν απίστευτο όλο αυτό που ναι, έγινε και στον αγώνα και ο κόσμος και η χαρά και το μετάλλιο. Το δεύτερο σε σειρά μετά τη Βρεκελόνη.
3: Δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά έδωσες σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Εάν εμείς οι Έλληνες είμαστε περίπου 20 εκατομμύρια, το θυμάμαι λες και ήταν προχθές όταν κοιτάζαμε.
4: Μα ήταν ένα μεγάλο το θέμα.
3: Μεγάλη υποθεσία.
4: Διότι ήταν τα
3: τώρα θέλω να δακρύσω.
4: Τα 100

0: χρόνια. Ναι. Ήταν η απόρριψη της Ελλάδας, ναι, να πάρει τους Ολυμπιακούς.
1: Το ξέρω.
0: Ήταν και ιστορικό, αλλά ήταν και ένα γεγονός το οποίο είχε πονέσει πολλούς Έλληνες που δεν πήραμε τους Ολυμπιακούς τότε.
2: Συμφωνώ, κύριε καθηγητά, συμφωνώ.
0: Σηκώσατε μια ολόκληρη χώρα τότε. Σηκώθηκε μια ολόκληρη χώρα. Γιατί ήταν και τα 100 χρόνια, ήταν και απόρριψη. Είχαμε και τα κάτω μας σαν χώρα, διότι ήταν και το μακεδονικό εν εξελίξη. Ήταν αυτό το, πώς το λένε, το τραγούδι του Μικρούτσικου που τραγουδάει ο Μητροπάνος, έτσι, για την ιστορία που μας έβαλε στο ράφι. Και σηκώσατε μια ολόκληρη Ελλάδα, ένας Έλληνας της Βορείου Ηπείρου. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο συμβολισμός ήταν τεράστιος. Δηλαδή ήταν η Βούλα Πατουλίδη το 92, ξέρω εγώ, και μετά εσείς που σηκώσατε την Ελλάδα. Ήταν συγκινητικό πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
1: Μεγάλη υπόθεση. Δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Θα θυμάστε πάντως όλα καλά. Θυμάμαι.
1: Ήταν ο αντίπαλός, δεν μου λες, ήταν ο Τούρκος, δεν ήταν ο αντίπαλός σου?
2: Όχι, όχι, όχι. Εγώ είχα έναν Γερμανό, ο Βαλέριος ο Λεωνίδης, είχε Τούρκο. Και έκανε ένα αγώνα απίστευτο, είπανε ο Βαλέριος, και αυτός με πόνο στην πλάτη στους τελευταίους 2 μήνες. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο Βαλέριος θα το πάλευε τόσο πολύ. Και πήγε να τον κερδίσει, έχασε με 1 κιλό στην τελευταία προσπάθεια. Ήταν σαν αγώνας δόντι με δόντι που λένε, όχι πόντο πόντο. Και θυμάμαι όταν βγήκα έξω από αυτόν τον αγώνα, ας τα πούμε, αυτά γιατί το έχω γράψει στο βιβλίο, ότι τότε κάπνιζα ένα πακέτο σε 15 λεπτά. Το τσιγάρο ήταν με 2 προφηξιές, τελείωνε. Τα λάθη που κάναμε και εμείς οι αθλητές, αλλά ήταν τόσο η πίεση και η ένταση του αγώνα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν από τους ωραιότερους αγώνες που έχω δει στην Ασβαρών, που έτσι άξιζε από την πρώτη προσπάθεια με την τελευταία.
3: Να σου πω την αλήθεια, εγώ ποτέ δεν έχω πάει στην Ελλάδα. Στο αεροδρόμιο έχω πάει, δεν έχω βγει στους δρόμους. Ποτέ. Ποτέ δεν έχω πάει. Σου άρεσε η Ελλάδα?
2: Δεν είναι και ωραία. Πολύ. Όχι, δεν μπορώ να πω.
3: Δεν είναι Βοστόνη, έτσι.
0: Χατλάντα.
2: Όχι, δεν είναι Βοστόνη, η ωραία πόλη της Αμερικής. Και μετά πάει η Νέα Υόρκη.
1: Ναι, έχω πάει. Έχω πάει στο University of Georgia για 10 μέρες σε ένα training course. Αλλά είναι στο Athens, Georgia. Είναι έξω από την Αθήνα. Αλλά ήμουν στην Αθήνα, έχω πάει σε κάτι convention με το γιο μου.
3: Πήρα, πες μας.
2: Δεν είναι καμία σχέση με τη Βοστόνη.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση με Βοστόνη.
2: Είναι τελείως διαφορετική.
3: Situate Saturday.
2: Εννοώ ότι είναι και στην πόλη μέσα, είναι γραφεία, είναι αυτά. Δεν είναι η πόλη που ξέρουμε.
1: Και έχει Έλληνες. Υπάρχουν Έλληνες.
2: Έχει μαγαζί που είχε και ο προπονητής μου, ο Χρήστος Ιακώβου. Είχε πιτσαρία.
3: Εκεί. Ο Ιακώβου άνοιξε πιτσαρία μετά από την Ικαρία.
1: Στην Ελλάδα, μπράβο.
2: Ναι. Και πηγαίναμε κι εμείς σε ένα Athens Pizza που το είχε άλλος Έλληνας. Και τρώγαμε και τότε που ήμασταν στη Βαντέλεια, κάναμε εκδρομή από Βαντέλεια Ατλάντα, πηγαίναμε να φάμε ελληνικό φαγητό. Γιατί είχε λάδι, γιατί εκεί που ήμασταν στο χωριό δεν είχαν λάδι. Ενώ αυτός είχε λάδι καλαμαντιάνο και βάζανε σαλάτα και την νοστιμιά, αντί για σάλτσες, αυτά τα ντρέσινγκ που βάζετε στο χωριό σας.
3: Πες μας, προχτές ήταν water polo. Είμαστε πρώτοι του κόσμου στο water polo.
2: Όχι ακριβώς στον κόσμο, γιατί είναι παγκόσμιο κύπελο. Είναι κύπελο, είναι καλύτερες ομάδες του κόσμου, πάλι είναι μεγάλες ομάδες από όλο τον κόσμο, αλλά άλλο το παγκόσμιο κύπελο και άλλο το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά anyway, είναι μεγάλη επιτυχία, σούπερ επιτυχία για την ομάδα πόλο. Κέρδισε την Ουγγαρία, κέρδισε όλα τα μεγάλα ονόματα και ναι. Και τους άξιζε αυτό το χρυσό μετάλλιο και μπράβο στα παιδιά. Χτίζουν σιγά σιγά και ελπίζουμε στο LA να πάρουμε το χρυσό. Αυτό εύχομαι.
1: Τελικά.
2: Όλοι οι Έλληνες πιστεύω.
1: Τελικά, Πύρο, δεν έκανες, δεν άλλαξες το μυαλό του Αντετοκούνμπο να έρθει στη Βοστόνη.
3: Εγώ
1: πιστεύαμε ότι θα το... Τελικά, ας πούμε, εγώ κατηγορώ την την αρχή του της Βοστόνης που δεν του έδινε, δεν ήθελε να το δώσει τα 52 εκατομμύρια. Τα έδωσε η, το
2: δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα καν με το ζήτημα. Είναι ζήτημα καθαρά του Γιάννη, πιστεύω. Αν έχει κάνει ή δεν έχει κάνει καλή, πώς το λένε,
0: επιλογή
2: θα φανεί, θα φανεί. Αλλά από ό,τι ξέρω θα είναι με το LeBron, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Ναι, θα είναι.
3: No, ο LeBron πήγε στους Φιλαδέλφια.
1: Πήγε Φιλαδέλφια. Yeah, I'm sorry.
3: Φιλαδέλφια,
2: yeah.
3: Έφυγε ο LeBron από το LA.
2: Μακάρι.
0: Ο Γιάννης είναι άνθρωπος που δεν τον ξέρω καθόλου. Μας έχει δείξει και εκείνος μια τεράστια σοφία και μια τεράστια αξιοπρέπεια. Και έρθει δεν έρθει στη Βοστόνη, νομίζω ότι είναι και εκείνος ένας... ένας Έλληνας ο οποίος πραγματικά σηκώνει με το ανάστημά του που είναι πάνω από 2 μέτρα την Ελλάδα και εκείνος πάνω του.
1: Και εσύ Δήμο ήσουν και εσύ Πύρο ήσουν πώς το λέμε ο άνθρωπος που κοιτούσε the role model.
2: Είναι σημαντικό να έχουμε ονόματα σαν τον Γιάννη, σαν την ομάδα Πόλο, σαν τους ανθρώπους,
0: σαν τον Πύρο Δήμα. Έλληνες εκτός,
2: να πω, ανάστημα ψηλά.
0: Έλληνες εκτός συνόρων του ελλαδικού χώρου. Έτσι, το οποίο πρέπει να θυμόμαστε στην Ελλάδα και απανταχού οι Έλληνες, ότι οι Έλληνες εκτός συνόρων πολλές φορές σηκώνουν την Ελλάδα πάνω τους.
1: Και κοίταξε να δεις, Πύρο μου, εσύ πραγματικά ήσουν πάρα πολύ ταπεινός και κατέστρωσες το δάπεδο ούτως ώστε να έρθουν οι επόμενοι, και γι' αυτό ας πούμε πραγματικά η Ελλάδα ήταν πολύ τυχερή που είχε κάποιον σαν και σένα, και το εννοώ μέσα από την καρδιά μου, διότι έμεινες ταπεινός και accessible σε όλους όλα αυτά τα χρόνια.
2: Γιατί περιμένω στην Ελλάδα όλους.
1: Εντάξει.
2: Το Σεπτέμβριο όπως ξέρω, κύριε Περνικά, και δεν ξέρω θα είσαι στο team του Δημητριάδη ή όχι.
1: Θα είμαι το Σεπτέμβριο εκεί.
3: Και θα είναι με την ίδια ομάδα. Αυτός έχει δικιά του ομάδα.
1: Και τον Οκτώβριο έρχονται οι άλλοι. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να τους... και πέρι, Πύρο μου, και πέρυσι, θυμάσαι που συναντηθήκαμε.
2: Ναι. Εμείς συναντιόμαστε όποτε έρχεσαι στην Ελλάδα. Συναντιόμαστε και χαίρομαι πάντα που σας βλέπω.
1: Μεγάλη μας τιμή να σας έχουμε.
2: Και χαίρομαι που σας ακούω και να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ από την όμορφη Αθήνα, αλλά ξύπνησε η κόρη μου τώρα, κύριε Δημητριάδη.
3: Φυλάκια στην ελευθερία.
1: Σε βλέπω.
3: Φυλάκια στην ελευθερία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
3: Bye, Piros.
0: Τιμή μας.
3: Thank you, Piros. Θα τα πούμε σύντομα.
2: Καλή συνέχεια.
3: Thank you. Bye-bye. All right, there you go. Piros Dimas reminiscing 30 years ago and what he went through. And a little bit of an Atlanta touch. All right, a little music. We'll be right back. David Palaiologos is up next. He's on deck at 10 o'clock.

0: All right, Edo, I was just instructed to cut this song short because...
1: Edo, this is a rebetiko program.
0: Πες τι είπες.
2: Άσε αυτό το τραγούδι. Εγώ λέω, είναι κρίμα που δεν υπάρχει μια κάμερα στο στούντιο.
0: Ακούσε, έρχεσαι εδώ μια φορά το μήνα και αφεντικός γίνεσαι.
1: Τελείωσε.
0: Κάνε τούτο, βάλε αυτό.
1: Βρε, κάθε Τρίτη όταν είμαι εγώ εδώ, τελείωσε. Είμαι το αφεντικό.
3: Εντάξει.
1: Ο μυσικάς δεν το καταλαβαίνει.
3: Ο μυσικάς, καλά ξέρεις, είναι ο Πέτρος.
0: Τον αγαπάω, τον αγαπάω. Δόξα τω Θεώ.
1: Δεν το λες.
0: Για, ακού.
3: Ακούς.
0: Ακού. Τι θες.
1: Βγάλε τα ακουστικά μου τα αυτά.
0: Γιατί να τα βγάλω.
1: Δεν σου πάει, εντάξει.
0: Αφού πρέπει να ξέρω ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει. Και σε ποιο volume έχουμε. Τέλος πάντων.
2: Είναι τεχνική δουλειά.
1: Κοίταξε να δεις. Γι' αυτό να σου με ξέρεις. Εγώ έρχομαι κάθε Τρίτη εδώ.
0: Όχι κάθε Τρίτη.
1: Εντάξει. Δεν ήμουν την περασμένη
0: Τρίτη. Ναι, αλλά κάθε δύο εβδομάδες.
1: Και έρχομαι εδώ, ας πούμε, ξέρεις. Και αναζωογονούμε, διότι ξέρεις, περνάω 2,5-3 ώρες, ας πούμε.
2: Μην το λες αυτό, θα σου κόψει το μισθό.
1: Εδώ κοίταξε. Πρέπει να κάνουμε. We have to renegotiate our contract, κύριε καθηγητά, στον αέρα. Να δούμε τι θα πει ο κόσμος.
2: Στον αέρα είναι το συμβόλαιο.
0: Βγάλε διαφήμιση, θα τα δώσουμε τα μισά πίσω. Μια χαρά να είμαστε.
1: Εδώ δικό σου. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε το επόμενο έχει μεγάλη, ας πούμε, το έχει γράψει ο Μιτσάκης, αν δεν απατώμε.
2: Ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, ο οποίος, ας πούμε, είδε τι θα συμβεί στην Αθήνα. Εντάξει. Και το έγραψε το τραγούδι αυτό, δεν ξέρω πότε, δεν θυμάμαι καλά τη χρονολογία, ήταν 60's μου φαίνεται. Δεν θυμάμαι καλά, για κύριε καθηγητά, εσείς που έχετε καλύτερη μνήμη.
2: Μάλλον δεκαετία του 60, ο Μιτσάκης.
1: Ναι, ο Μιτσάκης. Και θέλω να το ακούσει όλος ο κόσμος, για να καταλάβει, ας πούμε, πώς ήταν η Αθήνα παλιά, πώς έχει γίνει τώρα και μερικές περιοχές που περνάς τώρα και δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας, δυστυχώς. Για βάλτο, Γρηγόρης Μπιθικότσης, πού είσαι καημένε

0: Well, what happened was these were people who were here illegally, and the Registry of Motor Vehicles automatically registered them, and it was New Jersey's mistake. And these people, most of the people who were registered incorrectly didn't vote because they knew that they shouldn't be voting because they weren't citizens, but there were 400 that still went ahead and voted.
1: They were eligible. But they didn't, because of a mistake. But
2: man.
3: That whole theory that this election was rigged, you know what I mean?
1: Those are problematic discussions to have. If you don't win something, then it's rigged. Yeah. Mm-hmm. I think that becomes really deleterious to the whole process, and I think we really have to watch that very, very carefully. I don't think we're in the same waters we've been in the last 80 years internationally or domestically. And this particular presidency is one of those presidencies. This is a transition presidency because the world is in a major transition. And if people think that the U.S. is going to go in and come out and everything's going to be hunky-dory and then we're going to go back to $2 a gas and all this stuff, that's not going to happen. Mm-hmm. But the president can't say that because he is now not a businessman. He's a politician. So he's got to, paint that picture. And then, worry about the rest of the stuff later.
3: Yeah, listen, I'm up against the clock here. Great conversation, Petro,
2: David,
3: Costa, and of course, David. David, any?
2: You're the best.
3: I'll give you closing comments for our friends, David.
0: Okay, so for any of you who live in the 6th congressional district, which is an open seat and includes a lot of towns where there are a lot of Greeks, like Salem and Peabody and Lynn and Ipswich and so on. I just did an interview with the Globe, and they are going to be publishing some thoughts on that seat. It hasn't gotten a lot of attention, and that's part of the article. But look for that story in the Globe this week.
3: You got it.
1: Who's running there, David?
3: Any Greeks?
0: No, there should be. You know, there's 15,000 Greeks in that congressional district, and I'm estimating that in the Democratic primary there are 6 people running. You probably could win that with 35,000 votes, and half mm-hmm. of that is a Greek only. It should really be a Greek seat. Yeah. I mean, Nick Mavroulis represented it, obviously, a long time ago. He was from Peabody, but we haven't had anybody.
3: Is it too late to throw your hat into the ring for somebody?
0: It sure is.
3: It sure is.
2: The June,
3: yeah.
2: David, what about Chris Pappas? I heard his advertisement on WBZ this morning.
3: Spending a lot of money in Massachusetts.
0: Sununu was making some inroads with some independents, so he had to go on TV. I still think it's a hold seat for the Democrats in New Hampshire. I don't see any. I haven't seen any polls that show Sununu beating him, but you know, anything can happen when you have a 5-6 point race, 4 point race,
3: mm-hmm.
0: it's a margin of error race. So. Mm-hmm. I think Pappas going on TV and doing some social media recently was probably a poll-driven choice.
3: Mm-hmm. David, your insight is unparalleled.
2: David, you're the best.
3: You're the best.
0: We'll be right back. You guys, you're the best.
1: Right back at you.
3: Back at you.
2: Have a great day, Dave.
3: That's it. We'll be right back after these messages. Don't go anywhere. Don't forget Manny Frangidakis in about 20 minutes or so with our market update.
4: Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και 1000 είδη σνακς. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
5: For over 5 decades, the Hellenic Nursing and Rehabilitation Center has been a trusted name in compassionate care for our community. Located in Canton, Massachusetts, Hellenic provides exceptional short-term rehabilitation, long-term skilled nursing care, memory support, and specialized service in a warm, welcoming environment that respects the traditions and values of our Greek American families. If you're seeking quality health care with dignity, compassion, and a personal touch, discover the Hellenic Difference. Visit the Hellenic Nursing and Rehabilitation Center at 601 Sherman Street in Canton or call 781-828-0781. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, caring for our community like family since 1971.
6: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
7: Καλοκαίρι και παγωτό.
8: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
9: Καλοκαίρι και παγωτό.
10: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
5: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
11: Alpha, Vita, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mi, Ni, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Ypsilon, Phi, Hi, Psi, Omega. Today's Greek alphabet was presented to you on behalf of the family of Costa and Allison Sideridis.
12: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanidis.
13: Hi, I'm Billy Galatis.
14: Hi, I'm Nick Ypsilantis.
15: Hi, I'm Nick Markopoulos.
5: And I'm Teddy Demetriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
16: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
17: Απολαύστε το ειδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown Road Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
18: Hi,
14: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis from Edgewood Travel, and it's time to go away. Small businesses fuel the economy, and our travel agency in Walpole is ready. Call us now more than ever, and forget the internet. Call us at 508-668-2636. Again, 508-668-2636. Edgewood Travel, we make travel easy, and we've got your back. Bon voyage!
2: Καλημέρα σας. Είμαι ο Κώστας Οπερδικάκης και σας περιμένω κάθε Τρίτη στο σταθμό μας στην Ελληνική Ηχό. Ραντεβού κάθε Τρίτη.
3: All right, we are back. Οντεκές.
2: Σήμερα είναι ανοιχτός.
3: Ανοιχτός. Full.
1: Πανεπιστήμιο Οντεκές.
3: Σήμερα ωραία εκπομπή, α;
2: Σου αρέσει; Σου αρέσει; Yeah. Endeavor is always, you know, like.
3: Very stimulating conversation. Yeah, no, πούμε, can we go to something unstimulating?
2: Is there anything? Τελικά το είπαμε την περασμένη Τρίτη, αλλά τώρα που ήρθε και ο κύριος καθηγητής εδώ, δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος που κέρδισε η Ισπανία, γιατί οι Ισπανοί δεν μας πάνε μας τους Έλληνες. Ήθελα την Αργεντινή να κερδίσει, αλλά εντάξει. Εσείς κύριε καθηγητά, πώς το είδατε εδώ;
1: Ήταν, η Ισπανία ήταν καλύτερη
3: ομάδα. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
2: Καλά, η πλάκα είναι ότι μόλις φάγανε τον γκολ και παίζανε με 10 παίκτες, τότε πήγανε στην επίθεση.
3: Yeah,
2: ήθελα να ξέρω, ας πούμε, ο coach πώς.
1: Σε όλο το διάστημα αυτής της διοργάνωσης, αυτό το παιχνίδι έπαιξε. Δηλαδή τα παιχνίδια που κέρδισε, κέρδισε στο.
3: Έτσι.
1: Στο
3: they gave up one goal in nine games.
2: Καλά, η Ισπανία, ναι, καλά, εντάξει.
1: Η Ισπανία όμως ήταν, παίξαν ωραία. Δεν πάω τίποτα, εντάξει, μια χαρά.
3: Σου άρεσε. All in all, σου άρεσε. Έβλεπες.
1: Εντάξει, δεν το είδα όλο το
3: εδώ και εκεί.
1: Είδα το τελικό, είδα λίγο, ξέρω εγώ, το Ισπανία.
2: Πάντως η ομάδα που θα μου μείνει εμένα ήταν the Cape Verde Island.
3: Yeah, Cape Verdean.
2: Τελείωσε. Αυτή είναι η καλύτερη, ας πούμε.
3: Yeah, they did well.
2: 500,000 κόσμος, ας πούμε, στείλανε ομάδα, να πούμε, η οποία έπρεπε να την αποκλείσει την Αργεντινή από τότε, να τελειώνει η πλάκα. Εντάξει. Τέλος πάντων.
3: I love his opinions. I love
2: it. Έχουμε, we have a lot of Cape Verdeans.
3: And we have a lot of Cape Verdeans in Scituate.
2: Στο Ποτάκι, ας πούμε, I have some people working over there. As a matter of fact, you know, like...
3: Brockton.
2: Έκανα τηλεφωνήματα και τα λοιπά. Της κακομοίρας έγινε. Όταν φέραν ισοπαλία με την Αργεντινή, έγινε το σώσε στο Ποτάκι. Άντε να κερδίζανε κιόλας.
1: Εμείς φάγαμε τα τέσσερα. Το 94.
2: Έγαλα, εντάξει.
3: Εμείς
2: ναι. Θυμάσαι εσύ ακόμα.
1: Φάγαμε τα 4 το 94.
2: Εδώ φάγαμε 4 από την Βουλγαρία.
1: Τρία.
2: 4-0 η Βουλγαρία.
1: Στο Σικάγο δεν παίξαμε με 3.
2: Αφού ήμουν μέσα με το γιο μου, 4 γκολ μας βάλανε, αγόρι μου. 4. Δεν θυμάσαι.
3: Αφού ήταν με το γιο του. Έχουμε τηλέφωνο.
2: Κοίταξε εδώ να δεις, 4 γκολ φάγαμε.
3: Θα απαντήσουμε στο τηλέφωνο.
2: Δεν με πιστεύει. Κοίταξε.
3: Εμπρός, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άλεξ, να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, in all his travels, who were the politest drivers, you know, of the countries he's visited? Certainly not Athens, right?
1: Ποιοι ήταν οι καλύτεροι οδηγοί ή οι πιο ευγενικοί οδηγοί?
18: Οι πιο ευγενικοί οδηγοί, you know.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει,
2: δεν μου λες, έχεις οδηγήσει στην Ελλάδα, Άλεξ.
18: Yeah, έχω πάρει δίπλωμα
1: NASCAR. Εκείνη που ήταν η χειρότερη, που να σου πω, ήταν η Μαροκινή.
3: Yeah.
1: Απίστευτη στο Μαρακές, πώς το λέω, πρέπει να... Λες και είσαι σε Luna Park. Λες και είσαι σε video gaming.
2: Οπότε έχεις οδηγήσει στην Ελλάδα. Δεν μου λες το...
18: πολλές φορές. Και μηχανάκι και...
2: Δεν μου λες, για να σου πω κάτι. Το... πώς το λέμε, το βραβείο της ανοιχτής παλάμης, το έχεις δει καμιά φορά, στο έχουν δείξει.
18: Εδώ έχω δει και το δάχτυλο.
2: Καλά, εγώ δεν είπα, συγγνώμη, μη λέμε. Ναι, της παλάμης.
18: Και τον άλλο.
2: Ναι, κοίταξε, λέει, αυτός σε χαιρετάει. Ναι, καλά, εντάξει.
3: Alex, I gotta give it to you. I really... Alex, so we're on the air.
18: Yeah.
3: About... Let me see. The math should be similar. So 5 hours a day, 6 days a week. This 30, a little Saturday.
18: It's therapy for me.
3: Do you watch? Do you listen 30 hours a week? Do you listen virtually every hour we're on?
18: Most of the time when they get a chance, yeah. You know, Meleki does a good job, and you know, I miss the other programs. You know, that you guys had before on Saturday.
3: Yeah, Alexandria Petrov.
18: You have a nice playlist, you know, but you do a good job.
3: No, it's just amazing that anybody listens so much. It's you know, whatever.

0: he's always there. Alex, have a great day. Thank you.
1: Okay.
0: Keep listening.
2: Bye, Alex.
0: You got it. You got it.
1: All right, bye.
0: Bye-bye. Λοιπόν.
2: Ήταν 4 μηδέν, το είδες.
3: Δεν το κοίταξα.
2: Ακόμα δεν πιστεύεις, ε. Εδώ να δεις.
0: Αφού πήγε και στο μάτς.
3: Δεν το κοίταξα, του λέω, και μου λέει...
2: δεν με πιστεύεις, δηλαδή ακόμα. Ο άπιστος στο μάτς. Λοιπόν, κοίταξε. Φάγαμε 2 από την Νιγηρία, 4 από την Αργεντινή και 4 από την Βουλγαρία. Φάγαμε 10 γκολ. Και φέραμε ισοπαλία 1-1 με την φιλικό με την Αμερική. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, εσύ τώρα σαν πιτσιρικά στο εντάξει.
0: Water polo, έχει παίξει ποτέ water polo?
3: Εγώ όχι. Είναι ωραίο άθλημα.
2: Πρέπει να είσαι σε άριστη κατάσταση.
0: So I gotta tell you, the only experience I have in playing water polo, and we did in high school, in gym, Belmont High School had a swimming pool, and on the shallow end...
3: Ο κύριος Περιδικάκης είχε απόλυτο δίκιο. 4-0.
0: Yeah.
3: 26 Ιουνίου του 1994 στο Σικάγο.
0: Τα θυμάσαι σαν
2: και θα σου πω, μετά μόλις κλείσουμε και πάμε off the air, θα σου πω και μερικά πράγματα που λέγανε οι Έλληνες τότε. Γιατί θυμάμαι ο γιος ήταν 10 χρονών και δεν το έχει ξεχάσει ακόμα. Λέει 1-2-3 η Βουλγαρία. Εντάξει, τελικά ένας Κάνσταντιν ήταν ο παίκτης της Βουλγαρίας.
0: Πού ήταν αυτό, στο
2: Σικάγο? Στο Σικάγο.
0: Πήγε στο Σικάγο?
2: Στο Σικάγο. Και όχι τίποτα άλλο, είχαμε εισιτήρια μπροστά. We are on TV, με την ελληνική σημαία.
0: Τι τα πλήρωσες τότε, θυμάσαι τι ήταν, 100 στάρικο, θα ήταν κάπου εκεί.
3: Δεν ήταν πολλά.
2: Σου είπα, Θεός χωρέστονα, ο Μάνος Ολυνοξυλάκης είχε αγοράσει εισιτήρια από αυτόν που τα είχε από τον κύριο, τον πρόεδρο της... Μητσοτάκη και από τον κύριο Βαρβιτσιώτη τα είχαν φέρει από την Ελλάδα. Ήταν φοιτητές τότε στο Χάρβαρντ. Και θέλανε να βοηθήσουν λίγο την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος. Να πουλήσουν και κανένα στην μαύρη αγορά.
3: Ο Βαρβιτσιώτης ξέρεις τι κάνει τώρα.
2: Είναι real estate, 130 ακίνητα έχει.
3: Όχι.
2: Ο γιος.
3: Ο Τιάδης.
2: Ναι.
3: Είναι CEO του Ναυπηγείας Καραμαγκά.
2: Ναι, εντάξει. Καλά, ήταν καλός κολυμπητής, φαίνεται, γι' αυτό να βγούμε.
0: Άκου, αρχίσαμε ένα τραγούδι και μετά διακόψαμε το τραγούδι. Στράτος Διονυσίου, άνθρωπος είσαι και λιγάς.
2: Το βάλουμε
0: να χαλαρώσουμε όλοι μαζί.
2: Άντε.
0: You're tuned to Grecian Echoes, don't go anywhere. Manny Frangidakis, Stamatis Astra, a little finance, a little Wall Street coming up at 11 bells.

0: Now that's a good song. It's a classic for sure.
1: Ξέχασα να πούμε να πούμε κάτι για τη Μέρι Λίντα, τη μεγάλη τραγουδίστρια, η οποία πέθανε.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία μεγάλη, φοβερή τραγουδίστρια. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω. Είχε έρθει εδώ, τώρα πολλά χρόνια βέβαια, είχε έρθει με τον Νίκο Νομικό, ο οποίος ήταν από τη γειτονιά μου, με τον αδερφό του πήγαμε στο γυμνάσιο μαζί, με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και η Μέρι Λίντα. Ήταν στη Βοστόνη, στο πώς λέγεται το κολέγιο της μουσικής,
2: Berkeley,
1: College of Music, εκεί στο Oratorium πήγαμε, θυμάμαι, και επειδή ήξερα τον Νομικό, με κάποιον άλλο μαζί πήγαμε, μιλήσαμε στον Νομικό και μετά γνώρισα προσωπικά τον Μπιθικότσι και τη Μέρι Λίντα. Εντάξει, ήταν τελευταία φορά βέβαια που τους είδα όλους αυτούς.
0: Listen, speaking of Mary Linda, and I know that Manny's going to call, but I do want to pay, έχω ένα τραγούδι της Mary Linda's in her memory, and I didn't do it the other day, and I'm glad you brought it up, so before we get Manny calling.
1: Ποιο τραγούδι είναι, για πες μου.
0: Είναι πολλές φορές.
1: Πολλά το τραγούδι μου, εντάξει.
0: Πολλές φορές, Mary Linda.
1: Ναι, ναι.
0: Enjoy it.
1: Αιωνία η μνήμη της, αθάνατη, φοβερή τραγουδίστρια.
0: May she rest in peace.

0: Ωραία, έτσι γελάμε. Δόξα τω Θεώ που δεν έχουμε κάμερα και μικρόφωνο εδώ.
1: Κοίταξε, πρέπει να βάλεις.
0: Σήμερα περνάμε ωραία.
1: Πρέπει να βάλεις μία κάμερα εδώ, ας πούμε, για να βλέπει ο κόσμος τι κάνουμε.
0: Τι βλακίες κάνουμε δηλαδή.
1: Δεν κάνω εγώ βλακίες.
0: Τον νοώ εσύ ποτέ είσαι πάντα ίσιο δρόμο. Αλλά ωραία περνάμε. Happy birthday once again.
1: Λοιπόν, να τραγουδήσουμε.
2: Όχι,
1: όχι. Έχεις καλή φωνή.
0: Άκου, since το είπαμε, I'm not only going to wish you a happy birthday, but I'm going to wish a bunch of people who are celebrating their birthdays today are members of Grecian Echoes Nation.
1: Μην ξεχάσεις και τον Τσίπρα.
0: Και τον Τσίπρα. All right, first of all, former Prime Minister of Greece, Tsipra. But Christina Vinios celebrates her birthday. Stephanie Gosdanian Tsoumas Brackett, that's my Aunt Stephanie, happy birthday. Matina Pappas, Dimitri Tsitos, Sophia Popis, Paul Kritikos, Gail Saxonis Phillips, Gus Lazarus, and last but not least, Petro Vamvaka,
1: wow,
0: all with their birthdays today.
1: Μεγάλη,
0: χρόνια σας πολλά.
1: Μεγάλη.

0: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-56 55 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
1: Ο Art Σταμίρης από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Art Σταμίρης διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο, όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Art Σταμίρης από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com. Και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
2: With new discoveries in technology and life sciences today, Starkweather and Shepley are here to ensure you for a brighter tomorrow. By taking the time to listen to your company's needs, we will provide number one solutions for all aspects of the business. From clinical trials to e-commerce, we have you covered. For more information, check out our website at starshep.com or call us at 781-320-9660. Again, 781-320-9660.
3: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
1: Market Basket. Το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons on WNTN.
1: Πάλι το ταβάνι μακριά, στον πάτωμα ξαπλώ.

WNTN AM 1550 and WNTN 1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιοκλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Δύο ειδήσεις προβάλλονται σήμερα στον κόσμο. Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και στην Ισπανία. Και σεισμός 7,1 ρίχτερ στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 50 τραυματίες, κατεστραμμένα κτίρια και άγνωστο αριθμό παγιδευμένων ανθρώπων. Συννεφιά απόψε στην Μύρνη Αποστόλη, με σποραδική βροχή και περίπου 65 βαθμούς, αύριο Τετάρτη καταιγίδες με περίπου 70 και την Πέμπτη παραμένει συννεφιά με περίπου 65 βαθμούς. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

0: εξέλιγμα έχουμε από απόψε με, μέχρι τρεις μέρες συνέχεια, η Πανσέλινος του Ιουλίου που λέγεται και Πανσέλινος του Κόκκινου Ελαφριού Ελαφριού Red Deer Full Moon or Buck Moon. Και οπωσδήποτε έχουμε αρκετά τραγούδια ελληνικά που μιλάνε για το φεγγάρι. Θα τα ακούσουμε μερικά εδώ στο πρώτο ημίωρο.
1: Αρχίζουμε με δύο συνθέσεις του Χατζηδάκη με την Άρα Μανσούρη.

στην Άναμις Χρούτανς, δύο υπέροχα τραγούδια του Χατζηδάκη για το φεγγάρι. Το επόμενο του Χατζή με την Άντια Κωνσταντοπούλου.

Όλοι με πίκρανε ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανεβώ σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαγειροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Screening, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και βέβαια ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίρο θα ακούσουμε υπέροχα λαϊκά από τη δεκαετία του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Σημειώστε, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, στο ημερολόγιο σας Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαγειροκομείου στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Και συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια του Φεγγαριού.

σχολείου σε μια υπέροχη σύνθεση του Ξαρχάκου. Χάθηκε το φεγγάρι.

Κάλο, ένα από την συλλογή του καλού φίλου Στέφανου Καλαμπιερίδη. Εδώ τελειώνει ο ουρανός. Δεν ξέρω αν λέει για το φεγγάρι. Πάντως είναι του Μίμη Πλάσα σε στίχους Κώστα Κιντίνη από το 63 με την Κρίσταλ και το τρίο Λούκας.

Έτσι λοιπόν, η Πανσέλινος του Ιουλίου ονομάζεται Φεγγάρι του Κόκκινου Αλαφιού από τους Ινδιάνους της Αμερικής, Buck Moon. Επειδή αυτή την εποχή τα αρσενικά αλάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα, τα οποία καλύπτονται από ένα χνοδωτό βελούδινο δέρμα, κάθε χρόνο τα αλάφια ρίχνουν και αναγεννούν τα κέρατά τους, ώστε να είναι δυνατά στην περίοδο του ζευγαρώματος. Μάλιστα. Πανσέλινος, Buck Moon λοιπόν, σημαίνει αρσενικό ελάφι.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελων οδοντών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών.

0: πάνω από 100 χρόνια τώρα. Στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Muller's Market Basket. More for your dollar.
1: The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.
0: Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Boscovia Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Boscovia Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας τελείωσαν οι βροχές, ανεβαίνει η θερμοκρασία και ενισχύονται τα μελτέμια, τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Στα παγκόσμια νέα, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία άφησε πίσω της τουλάχιστον 50 τραυματίες, κατασταμένα κτίρια και άγνωστο αριθμό παγιδευμένων. Στην Αμερική μας, ο κύριος Τραμπ έχει βαρεθεί, φαίνεται, τον χρονοβόρο πόλεμο με το Ιράν και ίσως προσπαθήσει να βρει μια λύση εξόδου, την οποία θα προβάλλει ως νικητήρια. Συννεφιά απόψε στη Μίζουν Αγωστόνη, με σποραδική βροχή και περίπου 65 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη καταιγίδες με περίπου 70 και την Πέμπτη παραμένει συννεφιά με περίπου 65 βαθμούς. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την Ελληνική Φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Κοινοποιήστε λοιπόν συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Από το ίντερνετ βέβαια ακούνε καθαρά 12 μήνες το χρόνο.

Θα συνεχίσω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Από το 49 και τα 3, τα 2 πότα και το 3 από το 50. Το πρώτο λοιπόν, σύνθεση του Ιωσήφ Ριτζιάρδη με στίχους Δημήτρη Γιαννουκάκη. Μια καρδιά που χτυπά, ερμηνεύουν οι αδερφές Καλούτα, Άννα και Μαρία Καλούτα.

Το δεύτερο είναι σύνδεση του Λυκούργου Μαρκέα σε στίχους Κώστα Μάνεση από το 49. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια, λέει η Δανάη.

Και το τρίτο είναι σύνδεση του Γιώργου Μουζάκη με στίχους του Αλέκου Αγγελόπουλου από το 50. Ένα τραγούδι από επιθεωρήσεις που, επιθεώρηση μάλλον, μία που παρουσιάστηκε σε τουρνέ στην επαρχία από περιοδεύοντα Θίασο. Βύρα της Άγκυρας ερμηνεύει η Ισμαρούλα Γιούλη μαζί με το τρίο κιτάρα.

6:13 λεπτά. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Θα συνεχίσω τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος στα επόμενα 10 λεπτά με την Ελένη Τσαλικοπούλου και την παρέα της σε ωραία δημοτικά. Αρχίζοντας από τις νέους σας στο Κάστρο.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το Lowell, το Lexington, το Brockton και από τη Εθνική Αποστόλη του Roslindale. Σημειώστε στο ημερολογιό σας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού μας Γυροκομείου εδώ στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, καθώς που είπα, απόψε θα ακούσουμε αθάνατα λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, a memoir. Θα το βρείτε, είπαμε, στο ίντερνετ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Ο νέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση εφόσον έδωσε πράσινο φως για 33 προτινόμενες διατάξεις. Τελείωσαν οι βροχές, ανεβαίνει η θερμοκρασία και ενισχύονται τα μετέμια τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σε πανηγυρικό κλίμα επέστρεψε η εθνική ομάδα πόλο, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Στα παγκόσμια νέα, αντικρουόμενα σήματα Washington Τεχεράνης για διεξαγωγή συνομιλιών, ενώ από τα λεγόμενα του κυρίου Τραμπ στο Μίσιγκαν χθες ότι έχουμε καταστρέψει το ναυτικό του Ιράν, την αεροπορία τους και την ηγεσία τους, προσθέτοντας ότι τους νικάμε κατά κράτος. Τα οποία δεν αληθεύουν όλα βέβαια. Μερικοί έμπειροι δημοσιογράφοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Τραμπ έχει βαρεθεί τον χρονοβόρο πόλεμο με το Ιράν και ίσως προσπαθήσει να βρει μια λύση εξόδου την οποία θα προβάλλει ως νικητήρια.

σε αγώνα δρόμου. Έχουν επιδοθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίνε εκτεταμένες εκτάσεις, ενώ ένα νέο κύμα καύσωνα με 40 βαθμούς Κελσίου απειλεί να χειροτερέψει την κατάσταση. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έμπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 50 δραματίες σήμερα, καταστραμμένα κτίρια, άγνωστο αριθμό παγιδευμένων ανθρώπων, φθορές στο οδικό δίκτυο και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει την πίεση στον αρχηγό των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Τζον Θουν, για έγκριση του νομοσχεδίου Save America Act, που συμπεριλαμβάνει και το κλέψιμο από τις 50 πολιτείες του συνταγματικού δικαιώματος διεξαγωγής εκλογών, πριν από τις προκριματικές Σεπτεμβρίου και τις βουλευτικές Νοεμβρίου. Ο κύριος Θουν δεν φαίνεται να εντύπει, διότι απλά πέρα από τους δημοκρατικούς δεν το θέλουν και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, και μάλλον θα φύγουν όλοι για καλοκαιρινές διακοπές σύντομα. Και έτσι, χωρίς νίκες στο Ιράν ούτε στην Ουάσιγκτον, ο κύριος Τραμπ, αντί να προσπαθεί να διορθώσει την οικονομία της χώρας ή ό,τι άλλο θετικό, σπαταλάει τις ώρες του καυγαδίζοντας με τα κανάλια και εκφράζοντας τη γνώμη του για τον καθένα και την καθεμιά. Σε μικρό χωριό στο Μίσιγκαν, ένας άντρας πυροβόλησε θανάσιμα τη σύζυγό του και τα 6 παιδιά τους ηλικίας 5 με 15 χρονών, έβαλε φωτιά στο σπίτι και αυτοκτόνησε, δήλωσαν χθες οι εκεί αρχές. Συννεφιά απόψε θυμίζουν Αβοστόνη, με σποραδική βροχή και περίπου 65 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη καταιγίδες με περίπου 70 βαθμούς. Και την Πέμπτη παραμένει συννεφιά με περίπου 65 βαθμούς. Και πρώτη φορά στα χρονικά, Ιταλοί γιατροί μεταμόσχευσαν το κεντρικό τμήμα του αμφισβηστροειδούς ενός ματιού, την οχρά κοιλίδα όπως λέγεται, χαρίζοντας την όραση σε μια 67χρονη ασθενή που ήταν τυφλή επί 5 χρόνια, όταν από σοβαρό τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε ανεπανόρθωτη βλάβη στο οπτικό νεύρο του αριστερού ματιού, με αποτέλεσμα να μην μεταδίδεται το φως από το μάτι στον εγκέφαλο, αν και οι δομές του οφθαλμού παρέμειναν άθικτες, σύμφωνα με το νοσοκομείο Μολυνέτε στο Τωρίνο. Συγχαρητήρια στους Ιταλούς γιατρούς. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τρίτη, 28 Ιουλίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτα.

τις προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 3η 28 Ιουλίου Προχώρου Νικάνορος, Τίμωνος Αποστόλου και Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 15η Ιουλίου Κυρίκου και Ιουλίτης και Βλαντιμίρου εις Αποστόλου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή λέει σαν σήμερα 28 Ιουλίου το 988 μετά Χριστόν, ο πρίγκιπας Βλαντίμιρος ο Μεγάλος της Ρωσίας και άλλοι προύχοντες βαπτίστηκαν χριστιανοί σαν νερά του Δνήπερου. Τη συγκεκριμένη βάπτιση τηρεί ως χρονική αφεντηρία της η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Και να σημειώσουμε ότι η Μόσχα δεν αναγνωρίζει ως σήμερα το Ορθόδοξο Πατριαρχείο στο Κίεβο, αλλά τα πολιτικά εκεί. Πάντως Κύριλλος και Μεθόδιος, οι Ιεραπόστολοι, έφεραν την Ορθόδοξη θρησκεία στη Ρωσία. Επιπλέον ο Κύριλλος έγραψε και το ρωσικό αλφάβητο, πριν από μέχρι τότε δεν είχαν οι Ρώσοι, γι' αυτό και ονομάζεται κυριλλικό αλφάβητο. Παραπέρα, το 1794, μπροστά στα μάτια του κόσμου, αποκεφαλίζεται ο Ρομπεσπιέρος, που τιμωρήθηκε για το θάνατο πολλών ανθρώπων με τον ίδιο τρόπο της γκυλοτίνας κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1821, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριόνι, εγκαταλείπουν οριστικά το Σούλι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιανόρι Αργολίντας από τους άνδρες του Κολοκοτρώνη, του Υψηλάντη, του Παπαφλάσσα και του Νικηταρά. Το 1827 ο Καποδίστριας καθιερώνει ως νομισματική μονάδα τον Φίνικα, που ξεπηδάει από τη στάχτη βέβαια. Το 1858 τα δαχτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται πρώτη φορά για την ταυτοποίηση ενός ατόμου από τον William Herschel, έναν Άγγλο δημόσιο υπάλληλο στην Ινδία. Το 1866 καθορίζεται με νόμο το μετρικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, inches και yards, pounds και quarts κλπ. Το 1868 ψηφίζεται η 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία παραχωρείται η Αμερικανική υπηκότητα σε όλους τους Αφροαμερικανούς, αλλά τα πλήρη δικαιώματα τα πήραν με νόμο το 1965, δηλαδή σχεδόν 100 χρόνια αργότερα. Το 1914 αρχίζει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει πόλεμο εναντίον της Σερβίας μετά την δολοφονία του αρχιδούκα της Αυστρίας, Φραγκίσκου Φερδινάνδου. Το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, όπως είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πριν από την μεγάλη καταστροφή βέβαια. Και έχουμε και τρίτη σελίδα. Το 1932 ο πρόεδρος Χέρμπερτ Χούβερ διατάζει τον Αμερικανικό στρατό να διαλύσει με τη βία μια διαδήλωση περίπου 15.000 βετεράνων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι ζητούσαν την καταβολή αμοιβής που τους είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση για τη συμμετοχή τους στον πόλεμο. Και πού να ακούσεις την ιστορία των απομάχων του Βιετνάμ. Το 1959 γίνεται δεκτή καταρχήν η αίτηση της Ελλάδας για σύνδεση με την ΕΟΚ. Το 65 στο πλαίσιο του πολέμου στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος Τζόνσον ανακοινώνει την αύξηση των δυνάμεων της Αμερικής στη χώρα από 75.000 σε 125.000 άντρες. Το Βιετνάμ αποδείχθηκε το βατρελό του πρόεδρου Τζόνσον. Το 73 ο ελληνικός λαός ψηφίζει με δημοψήφισμα

να ακούσουμε λίγα λαϊκά πρωτού προχωρήσουμε με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου με διάφορους καλλιτέχνες.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices.

price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αγουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω λοιπόν με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. 1967, το τραγούδι στη μέγενη της λογοκρισίας. Η λογοκρισία, ναι, οι απαγορεύσεις έπληξαν σε μεγάλο βαθμό το ελληνικό τραγούδι, ιδιαίτερα το 67. Αυτοεξορίστηκαν Χατζηδάκης και πολλοί άλλοι μεγάλοι της μουσικής μας. Κάτω από ένα τέτοιο κλίμα, η έμπνευση και η δημιουργία είχαν περιοριστεί πλέον, όμως τη χρονιά αυτή κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο χώρο της δισκογραφίας ο Δήμος Μούτσης, που έμενε να μας χαρίσει σπουδαία τραγούδια και να καθιερώσει τραγουδιστές, ενώ ένας άλλος λαϊκός συνθέτης, ο Άκης Πάνου, μας ξαφνιάζει με το ταλέντο του και τις επιτυχίες του. Ο Απόστολος Καβλάρας κάνει και αυτός μεγάλες επιτυχίες, όπως «Όνειρο Απαντηλό», «Πετραδάκι, Πετραδάκι», «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ» και άλλα. Την ίδια χρονιά αρχίζει να φαίνεται καθαρά και επώνυμα η εκπληκτική έμπνευση στο στίχο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Κορυφαίοι τραγουδιστές του 67, Πυθικότσης, Κόκοντας, Μοσχολιού, Μενιδιάτης, επιτυχία κάνουν και οι Μπάμπης Σατίνης με το Ίσως και ο Δημήτρης Ευσταθίου με το Στου Χαροκόπου και στην Καλυθέα. Βλέπουμε λοιπόν πως η μέγενη της λογοκρισίας δεν κατάφερε να εμποδίσει να γραφτούν σπουδαία τραγούδια, λαϊκά και έντεχνα, που ο κόσμος τα τραγούδησε και τα έκανε επιτυχίες. Μας λέει ο Πάνος Γεραμάνης, ο ιστορικός του λαϊκού μας τραγουδιού, που είχε και μια ωραία εκπομπή στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Σε έβλεπα στα μάτια. Σύνδεση του Δήμου Μούτσι σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Νίκου Γκάτσου. Ναι, Νίκου Γκάτσου. Με τη Βίκη Μοσχολιού. Σε έβλεπα στα μάτια, βεβαίως.

Καθώς προείπα, ο Άκης Πάνου έδωσε μεγάλα τραγούδια το 67. Ένα από αυτά, θα κλείσω τα μάτια, ερμήνευσαν ο Μπιθικότσης και η Χαρούλα Λαμπράκη.

Ακάθεκτος, ο Δήμος Μούτσης με στίχους Νίκου Γκάτσου έδωσε άλλη μια καινούργια επιτυχία στο Σταμάτη Κόκοτα.

Φυσικά ο άλλος μεγάλος συνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης, πήγε φυλακή, βέβαια. Ο Δήμος Μούτσης όμως συνέχισε ακάθεκτος, έδωσε άλλο ένα τραγούδι με στίχους Νίκου Γκάτσου στο Σταμάτη Κόκοντα. Ελληνικές παινιές μέσα στη βοσονέζικη νύχτα. Εδώ, στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

δυναμικά μπήκε στη δισκογραφία και ο Άκης Πάνου με μια μεγάλη σύνθεση για τον Γρηγόρη Πιθηκόση.

Παραγωγικότατος συνθέτης ο Καλδάρας, με στίχους πάλι από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, έδωσε μια μεγάλη επιτυχία στον Μιχάλη Μενιδιάτη. Πετραδάκι, Πετραδάκι.

σταθερές αξίες, Θόδωρος Δαρβανιώτης και Κώστας Βίλβος, συνθέτης και στιχουργός, έδωσαν μια ωραία επιτυχία στον Μπάμπη Τσετίνη. Ο οποίος το ερμήνευσε μαζί με τη Λίζα Διαμάντη. Λαϊκό βάλς.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα. Απόψε σπάσαν τα τηλέφωνα. Ναι, εντάξει, κανένας, όπως ξέρετε, οι ακροατές μου δεν θέλουν να ακουστούν στον αέρα. Απλούστατα εκδηλώνουν την ευχαρίστησή τους στο τηλέφωνο ή από τα μηνύματα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και είπαμε, γι' αυτό είμαι εδώ, να σας διασκεδάζω όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Να κλείνω σιγά σιγά. Καλή νύχτα, καλή ένταμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε. Γεια χαρά.